0: Ζεις, θέλω που με θέλεις. Έτσι κι έτσι μου το λένε τα μάτια σου.
1: Are you talking about the weather?
0: Έλα μαζί μου, πάμε για χορό.